0: Πώς λειτουργεί στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Τι είναι το λεγόμενο Abitur? Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με την καθηγήτρια καλλιτεχνικών Αναστασία Αργυροπούλου.
1: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
0: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε στο 232ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα ελληνικά με τη Σοφία Σταυριανίδου που κάθεται απέναντί μου στο στούντιο.
2: Και την Άντζελα Κόντι. Στη Γερμανία δεν υπάρχει ένα Abitur, Άντζελα.
0: Υπάρχουν πολλά.
2: Υπάρχουν πολλά. Είναι 16.
0: 16 όσα τα κρατήδια.
2: 16 όσα τα κρατήδια, ακριβώς. Κάθε ομοσπονδιακό κρατήδικο έχει τους δικούς του κανόνες για τα μαθήματα, τις δικές του εξετάσεις, το δικό του τρόπο που μετράει ο βαθμός. Οπότε για τον Έλληνα γονιό που μεγάλωσε πιθανώς στο σύστημα των πανελλαδικών με έναν κοινό διαγωνισμό και μια κοινή κλίμακα για όλους, αυτό το πράγμα όλο είναι ένας λαβύρινθος.
0: Είναι χάος. Διαβάζουμε εδώ και τρεις μέρες για το Abitur και ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Καθόλου. Και εσύ πρέπει, γιατί έχεις και παιδιά που.
0: Εγώ πρέπει, κάποια στιγμή.
2: Βέβαια. Ακριβώς. Τώρα, πώς καταλήγει ένα παιδί στο Abitur? Ποιες επιλογές γίνονται από πολύ νωρίς και ποιες δεν γυρίζουν πίσω? Γιατί το ένα στη Βαυαρία, ας πούμε, δεν σημαίνει απαραίτητα το ίδιο ένα με το Βερολίνο και το Έσεν, για παράδειγμα, ή τη Ρινανία Βεσφαλία ή τον Baden-Württemberg. Σήμερα έχουμε μαζί μας λοιπόν την καθηγήτρια στο Βερολίνο, την κυρία Αναστασία Αργυροπούλου, και έχουμε και φωνές εκπαιδευτικών από την ΕΣΥ και τη Ρινανία Βεσφαλία, για να δούμε τι δυσκολεύει τις ελληνικές οικογένειες, τι κάνουμε λάθος.
0: Και τη Βάτη Βεϊτεμβέργη.
2: Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Και να δούμε τελικά το σύστημα αν είναι αποτελεσματικό, γιατί εμείς έχουμε χαωθεί λιγάκι. Οπότε με την Αναστασία ελπίζουμε να τα λιγάκι να τα ξεδιαλύνουμε. Αναστασία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και ελπίζω να καταφέρω να το διαλευκάνω λίγο το ζήτημα.
2: Λίγο έτσι να το ξεδιαλύνουμε.
0: Ναι. Είσαι καθηγήτρια καλλιτεχνικών σε ένα λύκειο, στο γυμνάσιο, σε ένα γυμνάσιο, ναι, στο Σπάνταου του Βερολίνου.
3: Ακριβώς, σε γυμνάσιο, έτσι ονομάζεται εδώ το ενιαίο γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο οδηγεί στο Abitur, το οποίο στο Βερολίνο συνήθως επιτυχάνεται μετά από 12 χρόνια. Αν δηλαδή υποθέσουμε ότι ένα παιδί ξεκινάει την πρώτη δημοτικού, μετά την έκτη δημοτικού θα μεταβεί στο γυμνάσιο, αν οι βαθμοί του είναι σε καλό επίπεδο. Αν δεν είναι τόσο καλή, θα μεταβεί στο Sekundarschule. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι αν μεταβεί στο Sekundarschule, που θα ήταν ας πούμε το ΕΠΑΛ που λέμε στην Ελλάδα, ότι δεν θα καταφέρει να επιτύχει το Abitur. Θα το καταφέρει, αλλά θα το καταφέρει σε 13 έτη, όχι σε 12 όπως από το γυμνάσιο.
0: Αν φυσικά το επιλέξει.
3: Αν το επιλέξει.
0: Αλλά ας δούμε λίγο από την αρχή. Τι είναι το Abitur?
3: Το Abitur είναι το απολυτήριο του ενιαίου λυκείου, στην ουσία είναι το απολυτήριο που σου εξασφαλίζει την είσοδο στα πανεπιστήμια.
0: Και αρκεί ο βαθμός του Abitur για να μπει στο πανεπιστήμιο?
3: Ναι, αρκεί.
0: Κάποια πανεπιστήμια θέλουν ίσως και κάποιες ειδικές εξετάσεις?
3: Ναι, όπως είναι και στην Ελλάδα, αν κάποιος επιλέξει να μπει στις καλλιτεχνικές σχολές όπως την Καλών Τεχνών ή να επιλέξει μουσικές σπουδές, θα πρέπει να κάνει ειδικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν εγώ έδωσα στην Καλών Τεχνών, κληθήκαμε να κάνουμε εξετάσεις εντός του πανεπιστημίου 3 ημέρες και μετά από την απόφαση της Επιτροπής μας δώσανε την εισαγωγή, ας πούμε.
0: Και εδώ αντίστοιχα, εδώ μόνο δεν δίνεις εξετάσεις, γιατί εγώ πέρασα εδώ στην Καλών Τεχνών, αλλά παρουσιάζεις πορτφόλιο.
3: Ακριβώς, παρουσιάζεις πορτφόλιο. Οπότε ναι, γενικά μπορούμε να πούμε ότι το Abitur σου εξασφαλίζει την είσοδο στο πανεπιστήμιο, εκτός αν επιλέξεις κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια ακαδημία χορού, όπου χρειάζεται να αποδείξεις ότι ξέρεις να χορεύεις ή να ζωγραφίζεις.
2: Να ξεκινήσουμε λιγάκι από το βασικά, Αναστασία.
3: Ναι.
2: Πώς φτάνει ένα παιδί στο Abitur? Εσύ ξέρεις το σύστημα του Βερολίνου.
3: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό μπορώ να μιλήσω με συνέχεια.
2: Ναι,
3: επειδή
2: ναι,
3: αλλάζει, δεν θέλω να δώσω λάθος πληροφορίες, ναι, οπότε θα μιλήσω μόνο για το σύστημα του Βερολίνου. Πώς φτάνει ένα παιδί στο Abitur? Θα εισαχθεί στο γυμνάσιο, αν υποθέσουμε ότι είναι στο γυμνάσιο. Ας πάρουμε πρώτα αυτό. Θα εισαχθεί στην 7η τάξη. Θα φοιτήσει στην 7η, 8η, 9η και 10η τάξη. Και ύστερα θα μπει στην 11η και 12η, οι οποίες 11η και 12η χωρίζονται στα λεγόμενα ζεμέστα εξάμηνα, αν το μεταφράσουμε, όπου ο βαθμός του Abitur συντελείται από τις επιδόσεις που είχαν οι μαθητές στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο, συν των εξετάσεων που γίνονται στο τέλος του 4ου εξαμήνου. εξαμήνου και αποτελούνται από 5 εξετάσεις.
0: Οι οποίες είναι οι λεγόμενες Abiturprüfungen.
3: Είναι Abiturprüfungen, ακριβώς.
0: Πριν πάμε εκεί, ήθελα να σε ρωτήσω για τα μαθήματα του κορμού.
3: Ναι.
0: Λες ο βαθμός που έχεις στα μαθήματα που πήρες αυτά τα 4 εξάμηνα. Επιλέγει το παιδί ποια μαθήματα θα πάρει, ποια μαθήματα κορμού θα έχει τα τελευταία 2 έτη.
3: Ναι, τα επιλέγει. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τα μαθήματα τα οποία προσφέρονται στο εκάστοτε σχολείο ως μαθήματα κατεύθυνσης. Mm. Στο δικό μου το σχολείο, για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να πάρουν εικαστικά ως μάθημα κατεύθυνσης. Σε κάποιο άλλο σχολείο όμως δεν μπορούν να πάρουν εικαστικά. Τα βασικά που πρέπει να πάρουν τα παιδιά όμως μαθήματα είναι τα γερμανικά ή η βιολογία ή τα μαθηματικά. Είναι αυτά που λέμε τα βασικά μαθήματα. Από τα δευτερεύοντα μαθήματα που είναι τα εικαστικά ή η γεωγραφία, μπορούν να επιλέξουν και να δημιουργήσουν τον συνδυασμό μαθημάτων, να δημιουργήσουν δηλαδή τη δική τους κατεύθυνση. Αν το φανταστούμε, στην Ελλάδα υπάρχουν οι κατευθύνσεις θεωρητική, τεχνολογική και θετική. Μπορεί αυτό να το λέω και λάθος, γιατί εγώ πήρα το πολιτήριο μου το 2006 και μπορεί να έχει αλλάξει η ονομασία. Mm-hmm. Κάπως έτσι δημιουργούν και τα παιδιά τη δική τους κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι αυτό το σύστημα που δίνει στα παιδιά το ελεύθερο να επιλέξουν και να συναρμολογήσουν στην ουσία τα δικά τους, το δικό τους συνδυασμό μαθημάτων, τους δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα επίτευξης ενός καλύτερου βαθμού. Γιατί αν και εγώ μπορούσα στην τρίτη ηλικίου να επιλέξω τα εικαστικά ως πρώτο μάθημα και τη φυσική που ήταν το αγαπημένο μου και τα αγγλικά, mm-hmm. τα οποία αγαπούσα πολύ, θα είχα βγάλει ίσως και 19,9.
0: Είμαστε στη Γερμανία λοιπόν, κάθε άτομο φτιάχνει ατομικά το δικό του curriculum, λοιπόν το δικό του πρόγραμμα σπουδών. Μίλησες τώρα για μαθήματα κατεύθυνσης. Τα μαθήματα κατεύθυνσης είναι τα Leistungskurse.
3: Ακριβώς. Είναι τα μαθήματα κατεύθυνσης και τα γενικής παιδείας. Τα μαθήματα κατεύθυνσης
0: κορμού
3: είναι
0: που
3: τα
0: Leistungskurse,
3: ναι. Mm-hmm. Και τα Grundkurse είναι τα γενικής παιδείας μαθήματα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε 2 μαθήματα Leistungskurse και 3 μαθήματα γενικής παιδείας. Όπου τα 2 πρώτα Leistungskurse διδάσκονται κάθε εβδομάδα, 5 ώρες κάθε εβδομάδα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, τα Grundkurse, 3 ώρες την εβδομάδα. Και στις εξετάσεις τα παιδιά θα έχουν μία γραπτή εξέταση στο πρώτο Leistungskurs, μία γραπτή εξέταση στο δεύτερο Leistungskurs και από τα Grundkurse θα διαλέξουν το τρίτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν γραπτός. Στο τέταρτο μάθημα, το οποίο είναι και αυτό γενικής παιδείας, είναι και αυτό δηλαδή Grundkurs, θα κάνουν μία προφορική εξέταση, όπου ο καθηγητής θα ετοιμάσει μία εξέταση και θα εξετάσει προφορικά το μαθητή. Και το πέμπτο εξεταζόμενο μάθημα είναι επίσης ένα μάθημα από τα γενικής παιδείας, ένα Grundkurs, στο οποίο θα κάνει μία παρουσίαση, θα την ετοιμάσει
0: προφορικά,
3: δηλαδή, προφορικά, θα κάνει ένα PowerPoint, θα παρουσιάσει ένα θέμα της επιλογής του.
0: Είναι λοιπόν ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο κρατάει 2 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση, γιατί mm-hmm. σε πολλές περιπτώσεις και στο Βερολίνο κρατάει 3 χρόνια, δηλαδή είναι από την 10η μέχρι τη 13η τάξη. Και πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι πολύ κουραστικό για τους μαθητές, ακούγεται εξουθενωτικό, αλλά παρόλα αυτά το πλεονέκτημά του είναι ότι δεν κρίνονται όλα από την μία μέρα της μίας εξέτασης, όπως οι Πανελλήνιες που δώσαμε τότε στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί ήταν άγινε εκείνη τη μία μέρα, δεν ήσουν σε καλή φάση για να γράψεις καλά, είχες χάσει το βαθμό.
2: Παλιά τώρα αυτό, έτσι, γιατί νομίζω ότι πρόσφατα το έχουν φέρει λίγο πιο κοντά σε αυτό το γερμανικό σύστημα. Παίζουν ρόλο οι βαθμοί στα τελευταία 2 τάξεις.
3: Ναι, και νομίζω αυτό είναι ένα καλύτερο σύστημα. Επίσης το γεγονός ότι και τα 2 σχολεία, και το γυμνάσιο και το Sekundarschule δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να επιτύχει το Abitur, να πάρει το Abitur του και να σπουδάσει. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή από το Sekundarschule, από αυτό το ΕΠΑΛ που θα λέγαμε, θα χρειαστεί 13 χρόνια και λέγεται επαγγελματικό λύκειο. Και μέσω του ΕΠΑΛ μπορείς και στην Ελλάδα πρέπει να μπεις στο πανεπιστήμιο.
0: Okay, επομένως,
3: ναι. Αλλάζει το σύστημα, γι' αυτό είναι τόσο περίπλοκο και δεν μπορούν πολλοί να το καταλάβουν. Γιατί ένας γονέας που είναι 50 χρονών έχει τελειώσει με τις δέσμες. Εγώ που είμαι σχεδόν 40 έχω τελειώσει με τα μαθήματα κατεύθυνσης και ήμουν και από τις μόνες χρονιές που μας είχαν τη βάση του 10. Ναι. Δηλαδή είχαμε αυτήν την τύχη εμείς και ύστερα από αυτό έχει καταργηθεί πάλι η βάση του 10. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να ενημερώνονται από τα σχολεία στα οποία φοιτούν τα παιδιά τους, γιατί το σχολείο είναι ο καλύτερος σύμβουλος όσον αφορά και το συγκεκριμένο παιδί, γιατί το γνωρίζει, αλλά να τους ενημερώσει διαβάσω κιόλας ποιο συνδυασμό μαθημάτων προσφέρεται από το σχολείο.
0: Και επειδή το σύστημα, όπως είπες, αλλάζει συνέχεια και στην Ελλάδα και στη Γερμανία, πόσο μάλλον στη Γερμανία, που υπάρχουν 16 διαφορετικά συστήματα για κάθε ομόσπονδο κρατήδιο. Εμείς προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και με άλλους εκπαιδευτικούς από άλλα κρατήδια. Ρωτήσαμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Αμπιτούα. Μιλήσαμε με τη Χρυσή Γκουτζικίδου, που είναι διευθύντρια σε ολοήμερο σχολείο της ΕΣΥ, στο Όφενμπαχ. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε η Αναστασία.
4: Για να φτάσει κανείς στο Αμπιτούα θα πρέπει να επισκεφτεί ένα γυμνάσιο. Το Αμπιτούα είναι ο ισότιμος τίτλος Allgemeine Hochschulreife που λέμε σε όλη τη Γερμανία. Στην ΕΣΥ μπορούμε να κάνουμε Αμπιτούα σε G8 ή G9. Σημαίνει 8 χρόνια γυμνάσιο ή 9 χρόνια γυμνάσιο. Ποιοι είναι οι δρόμοι τώρα προς το Αμπιτούα για το Χέσεν? Ο κλασικός ο δρόμος είναι ότι μετά που τελειώνουμε το δημοτικό στην τετάρτη δημοτικού κάνουμε αίτηση σε όποια βαθμίδα θέλουν οι γονείς. Αυτή είναι η διαφορά στην ΕΣΥ. Οι δάσκαλοι συστήνουν και οι γονείς αποφασίζουν. Δεν δίνουν δηλαδή εξετάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ο ένας ο δρόμος. Ο άλλος ο δρόμος είναι όταν θα έχουμε τελειώσει το Realschule. Μπορείς επίσης να πας στο γυμνάσιο, αλλά για να πας στο γυμνάσιο πρέπει όχι μόνο να κάνεις το Realschulabschluss, δηλαδή να πάρεις το απολυτήριο, να κάνεις το Qualifizierte Realschulabschluss. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στα κύρια μαθήματα, γερμανικά, μαθηματικά και στην πρώτη ξένη γλώσσα, πρέπει ο βαθμός να είναι από 3 και καλύτερα. Στο γυμνάσιο τώρα περνάμε διάφορες φάσεις. Πρώτα είναι η E-φάζε. Η E-φάζε είναι η λεγόμενη προπαρασκευαστική φάση. Οι βαθμοί αυτοί δεν υπολογίζονται στο τελικό βαθμό στο Αμπιτούα. Η ουσιαστική συλλογή των βαθμών αυτή γίνεται στην Q-φάζε. Θα πρέπει να διαλέξουν δύο Leistungskurse. Τουλάχιστον ο ένας από αυτό πρέπει να είναι ή μαθηματικά ή πρέπει να είναι μια ξένη γλώσσα που έχει διδαχθεί, που είναι αγγλικά, ισπανικά ή λατινικά ή κάτι άλλο, και μια φυσική επιστήμη όπως είναι η βιολογία, χημεία, φυσική. Στο τέλος, όταν θα γίνει το Αμπιτούα οι εξετάσεις, υπάρχουν 5 εξεταζόμενα μαθήματα. Τα 3 είναι γραπτά και τα 2 είναι προφορικά. Τα 2 Leistungskurse όμως πάντα είναι ανάμεσα στα γραπτά. Σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, ανεξαρτήτως προφορικά ή γραπτά, τα γερμανικά και τα μαθηματικά πρέπει οπωσδήποτε να είναι μαζί. Αυτή είναι μία από τις ιδιαιτερότητες που έχει η ΕΣΥ. Μία άλλη διαφορά που υπάρχει στην ΕΣΥ είναι το λεγόμενο Fachabitur. Δεν είναι το ίδιο με το κανονικό Abitur. Fachhochschule μπορεί να μας οδηγήσει στη Fachhochschulreife και στην καθημερινή γλώσσα το λέμε εμείς Fachabitur. Με αυτό μπορεί κανείς να συνδυάσει και διάφορες σχολές και ορισμένα πανεπιστημιακά προγράμματα. Υπάρχουν δύο μορφές. Το ένα είναι 2 χρόνια ένα σχολείο και ένα πρακτική, και το άλλο είναι 1 χρόνο έχει προηγηθεί επαγγελματική εμπειρία και μετά πας σχολείο.
0: Αυτή ήταν η Χρυσή Γκουτζικίδου, η οποία
2: πολύ
0: είναι διευθύντρια.
2: Πολύ ωραία μας τα είπε, έτσι, πολύ κατατοπιστικά.
3: Ναι,
2: έτσι.
3: Πολύ δομημένος λόγος.
0: Πολύ ωραία τα εξήγησε και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας είπε ότι συμμετάσχει και σε μια ομάδα εκπαιδευτικών, σε ένα βραβευμένο πρόγραμμα, που εξηγούν στο κρατήδιο της ΕΣΥΣ σε γονείς το σύστημα το σχολικό στην μητρική τους γλώσσα.
3: Ναι, επομένως, είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
2: Πάντως
3: αυτό,
2: βρε παιδί μου, ότι πρέπει να μάθεις ειδικά τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά σου.
0: Πρέπει να κάνεις σεμινάριο κανονικά.
2: Πραγματικά,
3: ναι,
2: κανονικά.
3: Ναι.
2: Αναστασία, πώς τα βρήκες αυτά σε σχέση με το Βερολίνο που μας είπε η Χρυσή Γκουτζικίδου?
3: Έχουμε πολλά κοινά, δηλαδή τα Αμπιτούα σε όλη τη Γερμανία, σε όλα τα κρατήδια. Στην ουσία είναι εισάξια, ο τρόπος να φτάσεις εκεί διαφέρει εν μέρη, αλλά δεν διαφέρει πάρα πολύ. Όπως είπε και η κυρία Χρυσή, το Q-φάζε που ανέφερε και το E-φάζε το έχουμε και εμείς στο Βερολίνο. Δηλαδή, όπως ανέφερε και στην αρχή, ότι μέσω του γυμνάσιου καταλήγουμε σε 12 έτη στο Αμπιτούα και μέσω του Sekundarschule καταλήγουμε σε 13 έτη. Αυτό το ένα συνέτος είναι το E-Phase, Einführungsphase. Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει εισαγωγικό έτος.
0: Δηλαδή προπαρασκευαστικό. Παιδί,
3: ναι. Προπαρασκευαστικό στην ουσία. Επειδή από το Sekundarschule τα παιδιά χωρίζονται σε E και G-Kurse, που σημαίνει Grundkurse και Erweiterungskurse, δηλαδή το βασικό επίπεδο ενός μαθήματος και το προχωρημένο επίπεδο ενός μαθήματος, το παιδί θα πρέπει, αν πάει μέσω του Sekundarschule, να έχει διδαχθεί τουλάχιστον 2 μαθήματα σε επίπεδο EQUAS, δηλαδή προχωρημένο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να κάνει την αίτηση, να μπει στην E-Phase, στην Einführungsphase, προπαρασκευαστική φάση, για το Q-Phase, που είναι το Qualifikationsphase, που σημαίνει η περίοδος της εξειδίκευσης προς το Abitur. Και τα 2 αυτά παιδιά θα έχουν εισάξιο Abitur, πράγμα το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί προσφέρει και στα παιδιά τα οποία είναι τα λεγόμενα, όπως εμείς τα αποκαλούμε στο σχολείο, Spätzünder, δηλαδή τα παιδιά που αργούν να ανάψουν,
0: οριμάσουν,
3: να οριμάσουν. Ναι. Διότι το σύστημα που προϋπήρχε, καλούνταν τα παιδιά στην τετάρτη δημοτικού να αποφασίσουν και να διαχωριστούν, να ξεδιαλέξουν.
2: Όπω, τι πράγμα κι αυτό.
3: Μα
2: ε?
3: Δεν ήταν βάρβαρο.
0: Το οποίο ισχύει στα περισσότερα κρατήδια, πρέπει να πούμε. Ακόμα, ότι μόνο στο Βερολίνο και στο Βραδιμβούργο το δημοτικό κρατάει 6 τάξεις.
3: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ
2: τρομακτικό,
3: σημαντικό.
2: Το βρίσκω αυτό.
3: Εγώ το βρίσκω βάρβαρο, διότι ως μητέρα το βρίσκω βίαιο, διότι έχω ένα παιδί που τώρα είναι στην πέμπτη δημοτικού, και αν σκεφτώ ότι πέρσι θα έπρεπε να το αναγκάσω
2: να αποφασίσει,
3: να αποφασίσει
2: με έναν τρόπο
3: πού θα πάει και πώς θα είναι η επιδόση του. Ένα παιδί στην τετάρτη δημοτικού, μόλις που έχει μπει στο σχολείο, μόλις που έχει περάσει από το πρώτο στάδιο πρώτης δευτέρας δημοτικού,
0: ακόμα να διαβάζει καλά καλά, δεν ξέρει.
3: Ακόμα καλά καλά δεν είναι σίγουρο πώς λειτουργεί το σχολείο, και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν το παιδί.
2: Αλλά αυτό
0: θα σπουδάσει, Αναστασία, γιατί θα σπουδάσει και...
2: Είχαμε κάνει και μία εκπομπή ακριβώς για τον Grundschule με την Άντζελα, που ήταν και αυτή έτσι μια πολύ μεγάλη και κατατοπιστική εκπομπή, και θυμάμαι τότε με όλους τους ειδικούς που μιλήσαμε συμφωνούσαν σε αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει μια ομοφωνία σε αυτό, ότι είναι πολύ νωρίς αυτό της τετάρτης δημοτικού.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος, πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε κιόλας αποδείξει ότι ο άνθρωπος οριμάζει στα 24. Η εφηβεία, ας πούμε, τελειώνει κάπου στα 24. Αν το σκεφτούμε λίγο, ότι ακόμη και όταν σπουδάζουμε, ο εγκέφαλος δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως και δεν είμαστε σίγουροι για το τι είμαστε και τι μας αρέσει να κάνουμε, τι μας εκφράζει, πόσο μάλλον ένα παιδί στην τετάρτη δημοτικού που είναι 7, όχι 8 χρονών, 8,5, 9, ανάλογα με το πότε έχει ξεκινήσει το σχολείο. Είναι βάρβαρο αυτό.
0: Πρέπει να πω κι εγώ σαν μητέρα ότι βλέπω από τον γιο μου ότι στα 14 άρχισε να καταλαβαίνει σε ποια μαθήματα είναι καλός, ποια μαθήματα του αρέσουν, ποια τον ενδιαφέρουν και ποια όχι. Και θυμάμαι κι εγώ αντίστοιχα τον εαυτό μου. Στη Δευτέρα Γυμνασίου άρχισα να καταλαβαίνω τι μπορώ, τι θέλω και τι μου αρέσει να κάνω.
3: Ακριβώς.
0: Αλλά θα ήθελα να περάσουμε στον επόμενο συνάδελφό σου, Αναστασία, τον Γιάννη Κουτούπα, ο οποίος μένει στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Μας μίλησε για το σύστημα του κρατηδίου του και είναι φιλόλογος και καθηγητής ιστορίας σε ένα δίγλωσσο ελληνογερμανικό γυμνάσιο στο Ντίσσελντορφ.
5: Στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, όπως και σε όλη τη Γερμανία άλλωστε, το Abitur δεν είναι απλώς ένα απολυτήριο ηλικίου, είναι ο τίτλος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Πώς λειτουργεί το σύστημα? Όσοι έχουν εμπειρία Ελλάδας ξέρουν ότι υπάρχουν κατευθύνσεις. Εδώ στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή οι ομάδες των μαθημάτων στις οποίες εξετάζεται κανείς στο πλαίσιο αυτής της απολυτήριας εξέτασης στη 13η τάξη, δεν είναι δεδομένες, δεν είναι δέσμες μαθημάτων, δηλαδή ανάμεσα στις οποίες επιλέγουν οι μαθητές, αλλά είναι πιο ελεύθερες επιλογές, που γίνονται βέβαια με κάποιους κανόνες και κάποιους περιορισμούς, αλλά είναι πιο ελεύθερες αυτές οι επιλογές. Ενδεικτικά θα πω ότι μπορεί κανείς με ένα πολύ καλό απολυτήριο, με ένα πολύ καλό μέσο όρο στο απολυτήριό του, το γερμανικό, στο Abitur, να σπουδάσει ιατρική χωρίς καν να έχει, ας πούμε, βιολογία ή χημεία στα μαθήματα που εξετάζεται στο τέλος της απολυτήριας εξετάσεις. Οι δύο λοιπόν αυτές τελευταίες σχολικές χρονιές ονομάζονται Qualifikationsphase. Η 12η τάξη είναι η Q1, το Q από το Qualification, και η τελευταία τάξη είναι η Q2. Πριν λοιπόν μπουν τα παιδιά στην στην πρώτη-τελευταία τάξη έχουν επιλέξει 4 μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν στο τέλος για το απολυτήριο. Τα δύο από αυτά είναι μαθήματα ιδιαίτερης βαρύτητας, ονομάζονται Leistungskurse και διδάσκονται 5 ώρες την εβδομάδα. Έχουν δηλαδή μεγαλύτερη συμμετοχή στην βαθμολογία την τελική. Και τα δύο άλλα μαθήματα είναι Grundkurse, διδάσκονται δηλαδή 3 ώρες την εβδομάδα, και από αυτά τα 2-3 ώρα μαθήματα που έχει κανείς επιλέξει για το απολυτήριό του, το ένα εξετάζεται γραπτά και το άλλο εξετάζεται προφορικά. Στο εγγύς μέλλον, στο προσεχές μέλλον, με τις αλλαγές που έχουν γίνει εδώ πέρα στον εξεταστικό κανονισμό και στα αναλυτικά προγράμματα για τα διάφορα μαθήματα, προστίθεται και ένα 5ο εξεταζόμενο μάθημα για το απολυτήριο, το οποίο 5ο εστιάζει στη χρήση των νέων τεχνολογιών.
0: Κάποια πράγματα είναι αντίστοιχα με ναι, αυτά που μας εξήγησες και εσύ, Αναστασία, ναι, και με αυτά που μας είπε η συνάδελφός από την ΕΣΥ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές.
3: Ναι, μικρές.
0: Στον αριθμό μαθημάτων στα οποία πρέπει να εξεταστεί ο μαθητής, πόσα είναι γραπτά, πόσα είναι προφορικά και στο πόσο διαρκεί τελικά το γυμνάσιο. Αν όλη η σχολική εκπαίδευση διαρκεί 12 ή 13 χρόνια.
3: Ακριβώς. Αυτές είναι κάποιες μικρές διαφορές. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε γενικά είναι ότι το απητούα σε όλα τα κρατήδια της Γερμανίας είναι εισάξιο. Δηλαδή, ένα αμπιτούα από τη Βαβαρία και ένα αμπιτούα από το Βερολίνο έχουν την ίδια αξία.
0: Θα το σχολιάσουμε και πιο μετά αυτό.
6: Θα το πούμε αναλυτικά αυτό.
0: Αλλά θέλω να ακούσουμε και τον συνάδελφό σου από την Βάδη Βιτεμβέργη. Είναι ο Μιχάλης Κοντογιώργος, υποδιευθυντής σε γερμανικό ειδικό σχολείο με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες στη Χαλιπρόν και εκπαιδευτικός στο ελληνικό σχολείο Χαϊδελβέργης.
7: Στη Βάδη Βιτεμβέργη, πριν την ολοκλήρωση της τετάρτης τάξης, τα παιδιά παίρνουν μία σύσταση δημοτικού σχολείου, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική. Οι καθηγητές συστήνουν κατά πόσο το παιδί θα συνεχίσει σε ένα Hauptschule, σε ένα Realschule, μέση εκπαίδευση ή σε ένα γυμνάσιο. Και αυτό αποφασίζεται ανάλογα με την επίδοση του παιδιού. Αυτό είναι δεσμευτική και υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιος να πάει σε κάποιο άλλο τύπο σχολείο, δίνοντας κάποιες ειδικές εξετάσεις. Όσον αφορά τις εξετάσεις του Abitur, δηλαδή κάτι αντίστοιχο όπως είναι οι Πανελλήνιες, είναι υποχρεωτικό ο μαθητής να εξεταστεί τόσο στα γερμανικά όσο και στα μαθηματικά. Επομένως, επιλέγει 3 μαθήματα κατεύθυνσης, οι οποίες εξετάσεις είναι γραπτές, 1/4 μάθημα, το οποίο είναι και αυτό γραπτό και είναι βασικής επιλογής, καθώς και 1/5 μάθημα βασικής επιλογής, στο οποίο εξετάζεται προφορικά. Με το βαθμό που θα καταφέρει να πάρει από το Abitur, μπορεί να εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Να πούμε εδώ, και είναι σημαντικό αυτό, ότι οι ίδιες οι σχολές των πανεπιστημίων ορίζουν τον βαθμό εισαγωγής τους. Άρα, όπως αναφέραμε, υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι σχολείων, το Hauptschule, το Realschule και το Gymnasium, όπως επίσης και το Werkhalschule, το οποίο είναι κάτι παρεμφερές όπως το Realschule, αλλά πιο τεχνικό. Στο Hauptschule ολοκληρώνεται με την 1η τάξη, το Realschule ουσιαστικά με την 10η τάξη, όπως ακριβώς και το Werkrealschule. Και όσον αφορά το Gymnasium, αυτό πλέον συνεχίζει μέχρι την 13η τάξη. Να πούμε εδώ ότι τα προηγούμενα χρόνια η τελευταία τάξη ήταν η 12η, αλλά αυτό άλλαξε με νομοθεσία στο κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης την προηγούμενη σχολική χρονιά 2025-2026, λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας που υπήρχε σε αυτά τα 12 χρόνια, αποφασίσαν να κάνουν αυτή την αλλαγή. Όσον αφορά τις εξετάσεις απαιτούς στο κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης, αυτές αποτελούνται από τις εξετάσεις στα Leistungsfächer, δηλαδή στα μαθήματα υψηλής βαρύτητας, και οι οποίες εξετάσεις είναι συνολικά 3 γραπτές, και 2 εξετάσεις στα Basisfächer, δηλαδή στα μαθήματα βασικής εκπαίδευσης, οι οποίες είναι και προφορικές. Πάμε στα Leistungsfächer πρώτα. Εδώ ο μαθητής επιλέγει 3 συνολικά εξετάσεις σε κάποια μαθήματα υψηλής βαρύτητας και συγκεκριμένα θα πρέπει να επιλέξει 2 από τα παρακάτω, είτε γερμανικά, είτε μαθηματικά, είτε κάποια ξένη γλώσσα, είτε κάποια φυσική επιστήμη. Να πούμε εδώ ότι στο μάθημα των γερμανικών και των μαθηματικών θα πρέπει να εξεταστεί σε κάθε περίπτωση, είτε προφορικά είτε γραπτά. Και όσον αφορά τα Basisfächer, δηλαδή τα μαθήματα βασικής εκπαίδευσης, όπου εξετάσεις είναι προφορικές, εδώ επιλέγει 2 μαθήματα, από ένα κύκλο 42 μαθημάτων, τα οποία έχει διδαχθεί τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Φαίνεται ότι στη Βάδη Βιτεμβέργη όποιο παιδί θέλει να αποφύγει τα μαθηματικά δεν πρόκειται να τα καταφέρει.
3: σε κανένα κρατήδιο νομίζω δεν μπορεί να, τα αποφύγει. Και τα μαθηματικά είναι πληγή βαθιά για πολλά παιδιά.
2: Χαίρομαι. Δεν είμαι η μόνη.
3: Για πάρα πολλά. Εγώ ως εικαστικός διδάσκω ισομετρία στο εξάμεινο που κάνουμε αρχιτεκτονική. Και έχω μαθητές οι οποίοι έχουν το τραύμα των μαθηματικών και δεν μπορούν ούτε την ισομετρία που κάνουμε για την αρχιτεκτονική. Είναι απίστευτο το τραύμα που έχουν αφήσει τα μαθηματικά. Ενώ τα μαθηματικά είναι κάτι υπέροχο για μένα τουλάχιστον. Τα μαθηματικά και η φυσική ήταν μαθήματα τα οποία εμένα με χαλάρωναν, γιατί δεν υπήρχε αυτός ο όγκος της αποστήθησης.
0: Φυσική κάτι είχε λίγο. Εμένα τα μαθηματικά μου άρεσαν, Αναστασία.
3: Εμένα μου άρεσαν.
0: Η φυσική είχε πολύ μπλα μπλα.
3: Ισχύει, αλλά στη φυσική ήταν τα παραδείγματα πιο χειροπιαστά, τα έβλεπες. Είχε και λίγη λογική πέρα από αυτό το χάος των μαθηματικών.
2: Εγώ σκεφτόμουν εντωμεταξύ, ξέρεις, άμα δεν είσαι καλός στα μαθηματικά, τι θα κάνεις, θα μετικήσεις, είσαι άλλη χώρα ή θα βγεις από τον πλανήτη, ξέρω εγώ.
3: Θα τα πάρεις τα μαθηματικά σαν μάθημα γενικής παιδείας, θα τα σύρεις μαζί σου ως βάρος, θα κάνεις πολλά ιδιαίτερα και πολλή ψυχοθεραπεία. Και θα πάρεις το απολυτήριο με άλλα μαθήματα κατεύθυνσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί τώρα πέρα από την πλάκα, τα μαθηματικά είναι μέρος της βασικής εκπαίδευσης, όπως και η γλώσσα πρέπει να γνωρίζουμε. Και είναι σημαντικό λίγο να απενοχοποιήσουμε τα μαθηματικά και να ενοχοποιήσουμε λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα που πιέζει τα παιδιά, που είναι Leistungsorientiert, δηλαδή επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, στην απόδοση και όχι στην προσπάθεια και όχι να είναι η μάθηση χαρά.
0: Εμείς βέβαια που δεν έχουμε βιώσει αυτό το σύστημα σαν παιδιά, που δεν έχουμε περάσει από το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουμε ίσως ένα τσικ περισσότερο δυσκολία, μεγαλύτερης δυσκολίας.
3: Ισχύει, ναι, γι' αυτό και βρεθήκαμε σήμερα εδώ να βοηθήσουμε λίγο όσο μπορέσουμε.
2: Και αυτό το πράγμα, βρε Αναστασία, που είναι διαφορετικά τα συστήματα, διαφορετικές οι βαθμολογίες, έχει την ίδια βαρύτητα αυτό το ένα, όταν έχεις τελειώσει και έχεις κάνει το αμπιτούρ σου στο Μόναχο, όταν το έχεις κάνει στο Ντίσελντορφ, αν το έχεις κάνει στο Βερολίνο. Τι βαρύτητα είναι αυτό, τι βαρύτητα έχει αυτός ο άσος?
3: Ο άσος παντού είναι ίδιος εν τέλει, εν κατακλείδη, αφού πάρεις
0: το άριστα. Αμπιτούρ, πρέπει να πούμε ότι άριστα, στο γερμανικό σύστημα το ένα είναι το άριστα.
3: Ακριβώς. Το πώς το κατέκτησε το άριστα είναι το άλλο ερώτημα. Δηλαδή, ένα μαθητή στη Βαυαρία κόπιασε ίσως λίγο περισσότερο για τον άσο του. Έχει τον άσο του. Και ένα μαθητή στο Βερολίνο τον έχει και αυτός. Δεν κόπιασε όμως τόσο πολύ. Γιατί το επίπεδο.
2: Άρα το δέχεσαι και εσύ με έναν τρόπο. Ότι εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το αμπιτούρ στο Βερολίνο είναι λίγο. Ίσως ένα τσικ πιο εύκολο.
3: Ένα τσικ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ελάτε όλοι στο Βερολίνο, το αμπιτούρ είναι εύκολο. να μην περάσει έτσι. Αλλά στη Βαυαρία το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πιο αυστηρό. Το άριστα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Όχι βέβαια ότι στο Βερολίνο παίρνεις το άριστα τόσο εύκολα. Επίσης είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει δηλαδή η απόδοσή σου να είναι άριστη. Να μην
0: άψογη,
3: υπάρχει κανένα ψεγάδι. Ακριβώς να είναι τέλειο.
2: Αυτό είναι και το άριστα.
3: Ναι.
0: Τώρα αν έχεις ένα αμπιτούα με τον ίδιο βαθμό από ένα κρατήδιο και από το άλλο, επηρεάζει τις πιθανότητες εισαγωγής σου σε μια πανεπιστημιακή σχολή?
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Όχι. Γιατί γι' αυτό το είπα εξ αρχής, αυτό το ανέφερα. Ο άσος είναι άσος. Το πώς τον πήρε στον άσο, εσύ και η ψυχούλα σου το
0: ξέρετε. Και τι γίνεται στα πανεπιστήμια ή στις σχολές που έχουν περιορισμένο αριθμό φοιτητών? Δηλαδή αυτό που λέμε εδώ, νούμερους κλάουζους.
2: Προτιμάνε κάποιον, ας πούμε, με το ένα το άριστα του Μονάχου ή έναν με το άριστα του Βερολίνου?
3: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί αυτό είναι ρατσιστικό. Δεν είναι τρόπος.
2: Δεν είναι δίκαιο.
3: Οι σχολές έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν ότι θα πάρουμε, για παράδειγμα, 100 μαθητές, 100 φοιτητές, 100 εισακτέους στο ακαδημαϊκό έτος 26. Αν είναι παραπάνω από 100, θα πάρουν τους 100 καλύτερους, με τον καλύτερο μέσο όρο. Τώρα, από πού είναι αυτοί οι μαθητές, αν είναι από Βαυαρία, αν είναι από Βερολίνο, δεν έχει σημασία, θα πάρουν τους καλύτερους.
2: Να δούμε τι λένε και οι συνάδελφοι.
0: Κάναμε την ίδια ερώτηση ακριβώς.
3: Είμαι περίεργη.
0: Και στους συναδέλφους, να ακούσουμε τι μας είπαν.
5: Ναι, η Γερμανία είναι ως γνωστό ένα ομοσπονδιακό κράτος που αποτελείται από 16 ομόσπονδα κρατήδια και η εκπαίδευση δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης, είναι υπόθεση των κρατηδίων. Ωστόσο, το πρόβλημα της συγκρισιμότητας των τίτλων σπουδών, ειδικά αυτών που αποτελούν το κλειδί για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είναι ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια, εννοείται έντονα, τη γερμανική πολιτική. Αυτές λοιπόν οι διαφορετικές από κρατήδιο σε κρατήδιο προδιαγραφές και απαιτήσεις για το απολυτήριο υπάρχουν, αλλά τα τελευταία χρόνια με ενέργειες της λεγόμενης KMK, της Kultusministerkonferenz, υπό την προεδρία της ομοσπονδιακής ή του ομοσπονδιακού Υπουργού Παιδείας, προσπαθεί να ενοποιήσει τις προδιαγραφές και να εξασφαλίσει έναν συγκρίσιμο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων που μπαίνουν σε αυτές τις εξετάσεις, έτσι ώστε όταν, ας πούμε, ο κάτοχος του απολυτηρίου, το Βερολίνο, πάει με το απολυτήριό του να διεκδικήσει μια θέση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μια θέση φοιτητή σε ένα πανεπιστήμιο της Βαυαρίας, να μην αντιμετωπίζεται ως φτωχός συγγενής. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Υπάρχουν διρεκτίβες, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εννοείται λαμβάνονται υπόψη όταν οι αρμόδιες επιτροπές αναθεωρούν εξεταστικούς κανονισμούς και αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τα οποία βεβαίως θέτουν το πλαίσιο για τις απαιτήσεις που έχει η εξέταση για το απολυτήριο στο κάθε κρατήδιο.
4: Με ρωτήσατε αν το αμπιτούα της Βαυαρίας είναι πιο καλό από το αμπιτούα της Έσης, ας πούμε. Επίσημα δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κανόνας, αλλά γενικώς θεωρείται το αμπιτούα της Βαυαρίας καλύτερο, αλλά γενικώς το αμπιτούα αναγνωρίζεται σε όλη τη Γερμανία ως ένας ισότιμος τίτλος, αλλά τώρα όσον αφορά το επίπεδο δυσκολίας, η κατανομή των βαθμών, οι εξετάσεις και οι απαιτήσεις όντως διαφέρουν μεταξύ κρατηδίων. Αλλά όσον αφορά τα πανεπιστήμια, δεν είναι ότι γίνεται η επιλογή από τα κρατήδια που θεωρούνται ότι είναι καλύτερα τα αμπιτούα τους, αλλά κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να έχει δικά του πρόσθετα κριτήρια, όπως συγκεκριμένους βαθμούς σε κάποια μαθήματα, κάνει κάποια τεστ, επαγγελματική εμπειρία που έχει ο μελλοντικός φοιτητής, τη συνέντευξη που κάνει, αν έχει προηγηθεί κάποιο Ausbildung, κάποια άλλη εμπειρία. Άρα κανείς μπορεί με το αμπιτούα που έχει σε όλη τη Γερμανία να πάει να σπουδάσει.
7: Υπάρχουν 16 ομόσπονδα κρατήδια. Αυτό πάρα πολλές φορές δεν διευκολύνει το να πάρθουν κάποιες κοινές αποφάσεις για όλη τη χώρα. Έτσι ακριβώς βλέπουμε και στο επίπεδο του αμπιτούα και αν το δούμε και σε ένα δεύτερο επίπεδο και σε επίπεδο αναγνώρισης πτυχίων. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ολοκληρώσει τις σπουδές του ως εκπαιδευτικός στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι αν θέλει να εργαστεί στη Βάδη-Βιτεμπέργη, ότι αυτό θα γίνει χωρίς να δώσει κάποιες επιπλέον εξετάσεις. Παραδοσιακά, τα δύο κρατήδια του Νότου, της Βάδη-Βιτεμπέργης και της Βαυαρίας, είναι πιο αυστηρά όσον αφορά και την αναγνώριση των πτυχίων και σίγουρα τα απολυτήρια που παίρνουν τα παιδιά, το αμπιτούα από αυτά τα κρατήδια, θεωρούνται ότι έχουν μια σημαντική ισχύ. Αυτό είναι και ο λόγος που παρατηρούνται και σημαντικές διαφορές στην αμοιβή, για παράδειγμα των εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος είναι στο κρατήδιο του Αμβούργου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κερδίζει τα ίδια χρήματα όπως ένας εκπαιδευτικός ο οποίος είναι στην Βαυαρία.
2: Εδώ, Αναστασία, να πω ότι γενικώς και οι συνάδελφοί σου δέχονται με έναν τρόπο ότι Ναι, είναι ας πούμε το άριστα ή όλη η προετοιμασία του αμπιτούρ, ναι, είναι λίγο διαφορετική για το πώς να φτάσεις εκεί πέρα, πώς να πάρεις το ένα. Υπάρχει μια αδυναμία κάπως στο σύστημα, δεν έχει όμως διαφορετική βαρύτητα, αλλά ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπε ο τελευταίο ο συνάδελφος για τις αμοιβές των καθηγητών.
3: Ακριβώς. Δεν αμείβονται όλοι οι καθηγητές το ίδιο. Το μόνο κρατήδιο που είναι πιο δίκαιο από τα υπόλοιπα είναι το Βερολίνο, διότι το Βερολίνο προσλαμβάνει όλους τους καθηγητές και τους πληρώνει όλους το ίδιο. Παίρνουν όλοι τα ίδια χρήματα και αυτό οδηγεί σε ένα πιο δίκαιο κράτος εργοδότη εντός εισαγωγικών. Και αυτό είναι το καλύτερο βήμα που μπορεί να κάνει ένα κρατήδιο, ώστε να προσελκύσει και τους εκπαιδευτικούς. Και το Βερολίνο ακριβώς γι' αυτό το λόγο το έκανε, διότι.
0: Έχει έλλειψη εκπαιδευτικών.
3: Είχε έλλειψη μεγάλη, οπότε έκανε το επάγγελμα πιο εγωιτευτικό για τους εκπαιδευτικούς.
2: Και... Αλλά σε άλλα κρατήδια δεν ισχύει αυτό.
3: Δεν ισχύει, όχι. Δεν γνωρίζω τι γίνεται σε όλα τα κρατήδια. Μπορεί να υπάρχει και άλλο κρατήδιο που κάνει ακριβώς αυτό που κάνει το Βερολίνο, αλλά ξέρω. Συναδέλφους που αμείβονται λιγότερο ή περισσότερο από μένα, γιατί η αμοιβή εξαρτάται όχι μόνο από το κρατήδιο, εξαρτάται και από την εμπειρία, εξαρτάται και από το σχολείο στο οποίο δουλεύεις. Δεν ισχύει αυτό που ισχύει στην Ελλάδα, όλοι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν αυτά τα χρήματα, διαφέρει.
0: Εμένα πάντως αυτό που με τρόμαξε περισσότερο από όλα που ακούσαμε, από όσα ακούσαμε, είναι αυτό που είπε η κυρία Γκουτζικίδου, ότι τα πανεπιστήμια πολλές φορές βάζουν και πρόσθετα κριτήρια και ότι υπάρχει και συνέντευξη. Υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήμια συνέντευξης?
3: Όχι σε όλα, αλλά νομίζω καλώς βάζουν πρόσθετα κριτήρια και καλώς κάνουν και κάποιες συνεντεύξεις, διότι όταν πρόκειται να εισαχθείς στο πανεπιστήμιο, αυτό προϋποθέτει και μια κάποια οριμότητα, μια κάποια γνώση και... μια κάποια σιγουριά ότι θέλεις να το κάνεις αυτό, για να μην καταλήξουμε στο να σπουδάζουν όλοι κάτι και να έχουμε μια πληθώρα ανθρώπων που έχουν απλά τελειώσει μια σχολή και είναι απλά διακοσμητικοί στον τομέα τους. Καλό θα είναι να επιλέγουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μας εκφράζουν και καλώς τα πανεπιστήμια έχουν τα δικά τους κριτήρια, έτσι ώστε να μην οδηγούμεθα σε καταστάσεις οι οποίες... δεν είναι ευχάριστες.
0: Μίλησες για οριμότητα και μιλήσαμε αρκετά και για την οριμότητα και κατά τα χρόνια του δημοτικού και στα χρόνια του γυμνασίου. Πιστεύεις ότι όλος αυτός ο όγκος, όλη αυτή η πληροφορία που εμάς μας έχει ζαλίσει πραγματικά, είναι πολύ πολύπλοκο. Μπορούν τα παιδιά να τα απεξέλθουν σε αυτή την πίεση, σε αυτό το πολύπλοκο σύστημα, ή είναι κάτι στο οποίο πραγματικά χρειάζονται στήριξη από καθηγητές και γονείς?
3: Χρειάζονται αμέριστη στήριξη από τους καθηγητές τους και από τους γονείς τους και από το περιβάλλον τους γενικά. Γι' αυτό ανέφερα και εξ αρχής ότι το πιο σημαντικό είναι οι γονείς να είναι σε επαφή με το σχολείο και να ενημερώνονται μέσω του σχολείου για την πρόοδο του παιδιού, για τις δυνατότητες και για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το εγχείρημα που λέγεται αμπιτούα, γιατί δεν είναι λίγο.
2: Ναι.
3: Δεν
2: ναι,
3: είναι λίγο.
2: Είναι μεγάλο πράγμα.
3: Είναι μεγάλο πράγμα.
0: Ωραία, αυτές ήταν λοιπόν όλες τις πληροφορίες που είχαμε να προσφέρουμε. Ελπίζω να βοήθησαν κάποιους από τους ακροατές μας. Αν όχι, όπως όλοι μας, θα συνεχίσετε να διαβάζετε, συνεχίστε να ενημερώνεστε, μιλήστε με τους καθηγητές, μιλήστε με τα παιδιά σας και ίσως τελικά τα παιδιά να έχουν και περισσότερες πληροφορίες και να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα καλύτερα από εμείς.
3: Ακριβώς, και να μένουμε ενήμεροι, διότι η νομοθεσία αλλάζει, όπως ανέφερε και κάποιος από τους συναδέλφους πριν, ότι μόλις το προηγούμενο σχολικό έτος άλλαξε.
2: Και αυτό σε 3-4 χρόνια πάλι θα αλλάξει.
3: Πάλι θα αλλάξει και σε εμάς έρχονται συνέχεια καινούργιες ενημερώσεις. Οπότε αυτά που είπα ισχύουν για τη χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Έγινε. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία, που ήσουν εδώ. Μέσα σε όλο αυτό το πολύπλοκο ήταν μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, ευχάριστη κουβέντα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και χάρηκα πολύ που σας είδα.
0: Ακούσατε το 232ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία, φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η συνάδελφός μου, η Σοφία Σταυριανίδου.
2: Και η συνάδελφός μου, η Άντζελα Κόντι. Και με προσκεκλημένη την καθηγήτρια στο κρατήδιο του Βερολίνου, κυρία Αναστασία Αργυροπούλου. Αλλά και με τη συνδρομή συναδέλφων και εργαζομένων στην εκπαίδευση από άλλα κρατήδια της Γερμανίας, συζητήσαμε το μεγάλο θέμα του αμπιτούα στη χώρα.
0: Το Κόσμο στα Ελληνικά είναι μια παραγωγή του Ραδιοκόσμου σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDR, RBB και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας στο Ραδιοκόσμο φυσικά και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο RD Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast.
2: Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας, να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 152 39 55 26 39.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
1: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε

διάλυση ολοκληρώνω το σύστημα. Σινιάλο συμβατό, εσύ θα έδινες παλμό. Κι εγώ τραγουδούσα έναν ευχαριστώ.